0: Nelly and Loving Me on NBC and Gwen Stefani. Before that, welcome to hour number one of Pick and Play, and we're going till 7 o'clock tonight. Sunday night bingo tonight at 7. This is coming from dedicated listeners in Montreal Lake. Thank you and good job, Woodland Cree.
1: Εγώ ο Νίγα Μότα καουίν το χταβάει και NBC Radio, The Venice House, ο Τίκ στα πενάνι. Ο είχα σύνδο που γίνεται το κομίτσου είναι ο venicehouse.ca αγάτσι ο τίσάιαμι, 306-922-2222.